0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσω είναι ένα στάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίσω.